Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

χέρια πως πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δυο χέρια πως πως περάσανε τα χρόνια άνοιξη ήτανε θυμάμαι πως πως σε σαγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Τα χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Κέρδισε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κάνε μεγάλες ανηφόρες σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Μίλα της καρδιά μου, μίλα της ψυχή μου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Μισή δυο.
1: Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Λαβ 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Το Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,70. Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχύνια μακεδονικά.

0: 20. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
1: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ακούς Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19, από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Back to School σημαίνει Back to Escape Center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
0: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Το γελάς. Δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
7: Σωστά το πας. Love 97,5.
6: Μπράβο, συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
1: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
0: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
2: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
0: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
3: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
0: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
4: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
5: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σταφύλια σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Ριο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμέκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων.

0: καλλιτέχνητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Σαχαροπλαστείο Χαρά, μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζεύα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
3: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

0: Αχ, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε, ακούω και πάρα πολύ ωραία πράγματα που γίνονται εδώ, στο Dog Festival.
1: Δεύτερη μέρα.
0: Να είμαστε κι εμείς.
1: Δεύτερη μέρα εδώ. Είμαστε στο Dog Festival, το πρώτο Dog Festival. Είμαστε στο παλιό αμαξοστάσιο ΣΥ στο Γκάζι και σας περιμένουμε όλους. Έχει μια υπέροχη μέρα. Έχει την πιο ωραία παρέα, το community, Dog Community, εδώ στο Dog Festival. Έχει πολλές δράσεις και σήμερα και workshops. Έχει πολύ ωραία περίπτερα. Έχει ειδικούς που μπορούν να σας δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε ή συμβουλή. Και εμείς θα είμαστε εδώ ζωντανά μέχρι τις 3 το μεσημέρι για να γνωρίσουμε κι εμείς όλους τους εκθέτες, να γνωρίσουμε τις πανέμορφες αυτές οι ουρές που υπάρχουν και σήμερα και σας περιμένουμε όλους.
0: Επίσης, να πω και τι ωραία που ήταν χτες.
1: Ήταν πολύ ωραία.
0: Τι ωραία και με τη συναυλία και Μαρσό και Σολ Μάιστερ. Δηλαδή, ήταν μια καταπληκτική βραδιά χτες. Έτσι θα είναι και η σημερινή μέρα. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία, γιατί βλέπω ήδη πάρα πολύ κόσμο από νωρίς το πρωί. Και χαίρομαι πάρα πολύ που κι εσείς θα κάνετε μια βόλτα. Να την κάνετε. Μην το αφήσετε, μην το αμελήσετε. Να μια ευκαιρία να φέρετε και τους μικρούς σας τετράποδους φίλους, να τους φέρετε να κάνουν βόλτα. Άκουσα ότι μοιράζονται και λιχουδιές πάρα πολύ ωραίες πριν από λίγο.
1: Ναι.
0: Όπου μπορείτε να έρθετε να δείτε, να μιλήσετε με τους ανθρώπους, τους εκθέτες εδώ που πραγματικά έχουν καταπληκτικά πράγματα και μου αρέσει αυτή η ροή, είναι πάρα πολύ ωραία. Να ξέρετε, μέχρι αργά το βράδυ θα είναι ανοιχτή η έκθεση. Οπότε ευκαιρία να έρθετε, το Dog Festival εδώ σας περιμένει για πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολλές εκπλήξεις, πάρα πολλές ομιλίες.
1: Έχουν ξεκινήσει τώρα, λίγο πριν από 12 η ώρα ξεκίνησαν και έχει μέχρι το απόγευμα. Βλέπω στις 7.
0: Μέχρι τις 7 λοιπόν έχετε να μιλήσετε με ειδικούς και να μάθετε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Με μεγάλη θεματολογία, ποικίλα τα θέματα, πολλές συμβουλές. Είναι ειδικοί εδώ για εμάς και για εσάς. Μπείτε και στο dogfestival.gr να δείτε όλο το πρόγραμμα αναλυτικά, αλλά να δείτε και περισσότερες λεπτομέρειες. Dog Festival, δεύτερη μέρα σήμερα, στο παλιό μας αμαξοστάσιο ΣΥ στον Γκάζι.
0: Μάλιστα. Και να μείνετε μαζί μας, γιατί αυτό το κυριακάτικο μεσημέρι θα είμαστε και εμείς εδώ μέχρι τις 3 ζωντανά με Love 97,5.
2: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Τι ωραία που βλέπω και οικογένειες και παιδάκια μικρά τα οποία έρχονται και να ξέρετε ότι εδώ στο Dog Festival είναι και μια πολύ ωραία στιγμή για να κάνουν την επαφή τους και με τα ζωάκια. Την πρώτη επαφή τα παιδιά, τα οποία σκέφτονται και είναι πολύ ωραία, ξέρεις, να μιλήσουν με κάποιους ανθρώπους, να δουν τα ζωάκια, να δουν τα σκυλάκια, να δουν πώς είναι, γιατί φροντίδα να μιλήσουν, γιατί για κάποια ψέματα. Να ξέρετε ότι όταν αποφασίσετε να έχετε ένα σκυλάκι, θέλει και την κατάλληλη φροντίδα.
1: Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι.
0: Έτσι.
1: Και υπάρχουν ειδικοί εδώ που θα σας δώσουν τις συμβουλές για τις ανάγκες του για το σκυλάκι μας, για τη φροντίδα του, για το grooming του, για τις τροφές του, για την εκπαίδευσή του. Όλα εδώ. Υπάρχουν όλοι οι ειδικοί, θα σας δώσουν όλες τις πληροφορίες, γιατί οφείλουμε να είμαστε υπεύθυνοι και δαιμόνες.
0: Έτσι, παιδιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν έχεις ένα τετράποδο φύλλο, όταν έχεις ένα σκυλάκι, έχει και τη φροντίδα του. Έχει και τις βόλτες του, έχει και την περιποίησή του, έχει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ ωραία εδώ, στο Dog Festival, γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι ειδικοί που θα σας μιλήσουν για τα πάντα. Μιλήσουν για το τι χρειάζεται, γιατί θέλει και τα μπάνια του. Θέλει και τα αρωματικά του.
1: Εννοείται.
0: Θέλει και τα αξεσουάρ όταν βγαίνει βόλτα και έχει πάρα πολύ ήλιο. Δεν θέλει να γυαλεί.
1: Βέβαια. Επίσης, άκουγα προηγουμένως ότι ξεκινάει workshop για να φτιάξουμε την μπαντάνα για το σκυλάκι μας.
0: Καλά, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Με δικά μας σχέδια κτλ. Έχει
0: σου
1: workshop τώρα.
0: Ότι εχθές εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ για το πώς παίρνουμε στη μηχανή ένα σκυλί.
1: Ναι.
0: Ένα σκυλάκι που το παίρνουμε μαζί μας βόλτα, τα οποία τους αρέσει και πάρα πολύ να κάνουν βόλτα. Είτε είναι με αυτοκίνητο είτε με μηχανή, πάντα κάθε φορά που βλέπω κάποιον με μηχανή και έχει σκύλο, πραγματικά εντυπωσιάζομαι για το πόσο καλό συνοδηγό είναι ένα σκύλο.
1: Αμέ.
0: Που κάθεται και απολαμβάνει τη βόλτα.
1: Υπάρχουν εδώ οι ειδικοί λοιπόν που θα μας εξηγήσουν πώς γίνεται αυτό και πώς είναι ασφαλές να ταξιδεύει και το σκυλάκι μαζί μας.
0: Και τι αξεσουάρ χρειάζεται και η μηχανή για να έχεις και βόλτα μαζί το τετράποδο φίλο σου.
1: Επίσης άκουσα ότι έχει και πάπι γιόγκα. Το οποίο είναι φανταστικό,
0: Αλήθεια,
1: πρέπει να πάω, πρέπει να πάω να το δω αυτό. Πολλές ομιλίες, πολλά workshops, υπάρχει και Kids Corner για τα παιδιά μας και για να απασχοληθούν αλλά και για να γνωρίσουν καλύτερα τα σκυλάκια. Επίσης υπάρχει corner για υοθεσίες, γιατί χθες άκουσα ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Πάνω από 10
0: πήγε
1: σκυλάκια
0: φανταστικά,
1: βρήκαν την καινούργια τους οικογένεια. Όλα αυτά συμβαίνουν και σήμερα. Είμαστε στο παλιό Μαξοστάσιο ή στο Γκάζι, στο Dog Festival, δεύτερη μέρα και σας περιμένουμε.
0: Και να σας πω επίσης ότι μπορείτε να έρθετε εδώ να κάνετε τη βόλτα σας, να απολαύσετε και φαγητό υπέροχο.
1: Τον καφέ
0: να απολαύσετε
1: σας.
0: Παγωτό, υπέροχο. Να πιείτε τον καφέ σας, το αναψυκτικό σας. Γενικά είναι μια πάρα πολύ ωραία κυριακάτικη βόλτα. Δεν θα πρέπει να αφήσετε την ευκαιρία να πάει χαμένη, γιατί είναι στο σπίτι ευκαιρία να κάνεις τη βόλτα
1: είναι
0: σου.
1: Είναι πολύ ωραία εδώ. Είτε έχει σκυλάκι, είτε δεν έχει σκυλάκι, είτε τα αγαπάς τα σκυλάκια. Όλοι τα αγαπάμε τα σκυλάκια. Εδώ είναι το σημείο συνάντηση σήμερα. Είμαστε στο Dog Festival.
0: Έτσι. Σας περιμένουμε λοιπόν. Είμαστε και εμείς ζωντανά. Έχουμε έρθει εδώ η Ιουάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Λίγο πριν βγούμε ζωντανά στον αέρα αύριο το πρωί με επίσημο ραντεβού στις 7 πλέον. Επισήμως, τέλος τα ψέματα, τα κεφάλια μέσα.
1: Αύριο έχουμε ραντεβού. 7 η ώρα το πρωί.
0: Ναι, έτσι. 7 η ώρα το πρωί θα είμαστε ακριβώς στον αέρα. Και βέβαια έχουμε αυτή τη συνάντηση πριν. Αυτό το τριήμερο δηλαδή ήταν πάρα πολύ ωραίο που σας συναντήσαμε έξω. Από αύριο θα είμαστε μέσα και να ξεκινάμε τα πρωινά μας και πάλι μαζί. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 ζωντανά από το Dog Festival που βρίσκεται στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ εδώ στο Γκάζι.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Λοιπόν, τι ωραία που είμαστε εδώ. Πραγματικά, δηλαδή, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είμαστε στο Dog Festival για πρώτη χρονιά.
1: Μέρα,
0: ναι, και για πρώτη χρονιά φέτος.
1: Ναι. Και τι ωραία γιορτή είναι αυτή.
0: Πάρα
1: και τι ωραία παρέα που είμαστε.
0: Εν τω μεταξύ, άκουγα πριν από λίγο ότι έχει να φωτογραφηθείτε. Θα πάρετε το ζωάκι σας.
1: Ναι.
0: Θα πάρετε το σκυλάκι σας και θα φωτογραφηθείτε με ό,τι background θέλετε. Ακούσατε αυτό το καλοκαίρι, θέλετε να το κάνετε να είναι σε παραλία, να το κάνετε σε παραλία.
1: Πάρα πολύ. Μέχρι και στο διάστημα λέει. Μπορεί να έχεις background τέτοιο. Ότι έχεις πάρει το σκυλάκι σου και έχεις πάει βόλτα στο διάστημα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται εδώ στο Dog Festival. Δεύτερη μέρα βρισκόμαστε στο παλιό αμαξοστάσιο ΣΥ στον Γκάζι και σας περιμένουμε. Όλη τη διάρκεια της ημέρας έχει φανταστικά workshops, έχει πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες ομιλίες μέχρι το απόγευμα. Έχουν ξεκινήσει από τις 12 η ώρα και πάνε μέχρι το απόγευμα και έχουν πολλά και διαφορετικά θέματα. Υπάρχουν οι ειδικοί εδώ, οι εκπαιδευτές, θα σας δώσουν συμβουλές για το πώς να είναι καλύτερη και πιο υπεύθυνη η συνύπαρξή μας με τα σκυλάκια μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τον έχω στην παρέα μας εδώ,
1: ναι,
0: τον άνθρωπο που ακούτε τη φωνή του εδώ μέσα στην έκθεση.
1: Σωστά.
0: Που είναι ο.
2: Εγώ είμαι ο Πάνος, παιδιά που λέτε.
1: Γεια σου, Πάνο.
0: Πάνο, για πες μου για τις φωτογραφίες, γιατί το άκουσα και έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, έχουμε τώρα στήσει ένα στούντιο φωτογραφικό,
1: ναι,
2: που μπορεί να έρχεται ο καθένας με το σκυλάκι του και μόνος, δεν έχουμε θέμα, και να διαλέξει ένα background που μπορεί να πάει στις Σεϊχέλες, το διάστημα. Μπορεί να το στείλουμε εικονικά,
1: ναι,
2: κάπου, γιατί σήμερα μάλλον δεν μπορούσε να πάει, οπότε θα το στείλουμε εμείς με τέτοιο τρόπο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τι τυπώνετε τις φωτογραφίες, τις περνούν.
2: Τις στέλνουμε στο mail.
0: Α, πάρα πολύ. Οικολογικό.
1: Για να το βάλουμε και screenshot στο κινητό, κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο.
1: Wallpaper στον υπολογιστή μας.
0: Να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Είδες τόση ώρα πόσα πράγματα λέει. Γιατί γυρίζει από περίπτερο σε περίπτερο και λέει τόσα ωραία πράγματα που γίνονται και δράσεις τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ, στο Dog Festival. Οπότε, αν είστε σπίτι, αν είστε στο δρόμο, να μια ευκαιρία να κάνετε μια πάρα πολύ ωραία κυριακάτικη βόλτα.
1: Εμείς θα είμαστε εδώ, ζωντανά, μέσα από τον Lover 97,5 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Το Dog Festival είναι μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα. Έχετε χρόνο, έχει πολύ ωραία μέρα. Ελάτε από εδώ, πάρτε τα κατοικίδια σας, πάρτε τα σκυλάκια σας. Αλλά ακόμα και σκυλάκι να μην έχεις και απλά να τα αγαπάς πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία βόλτα και ένα πολύ ωραίο σημείο συνάντησης.
0: Αξίζει να
1: έρθεις.
0: Και αν σκέφτεσαι να υιοθετήσεις ένα σκυλάκι, εδώ ίσως είναι η κατάλληλη ευκαιρία. Όχι, ίσως, είμαι σίγουρος ότι είναι η κατάλληλη ευκαιρία. Οπότε, μέχρι τις 3 θυμίζω ότι είμαστε ζωντανά. Ο Love 97,5 που έχει μεταφέρει το στούντιό του σήμερα Κυριακή εδώ. Και ακούμε βέβαια και τις μουσικές μας από τα 80s και τα 90s και απολαμβάνουμε αυτούς τους υπέροχους, φανταστικούς τετράποδους φίλους μας.

0: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
3: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
4: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
5: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Λοιπόν, είδα και φωτογραφίες που βγάλανε.
1: Είναι
0: καταπληκτικές. Δηλαδή, να ξέρεις ότι αυτό το photo booth είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα πάμε και εμείς να φωτογραφηθούμε.
0: Εννοείται.
1: Ακόμα και αν δεν έχουμε το σκυλάκι μας μαζί.
0: Ναι, γιατί ο Μάνος είπε ότι έχει και κόκκινο χαλί. Οπότε μπορούμε στο κόκκινο χαλί μπορούμε να πάμε.
1: Όχι, εγώ θέλω λίγο διάστημα.
0: Θέλεις λίγο διάστημα.
1: Ναι, γιατί έχει και τέτοιο background. Μπορείς να φωτογραφηθείς και με το να είσαι στο διάστημα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο και πραγματικά αν έχετε ζωάκι να έρθετε εδώ. Γιατί σήμερα βλέπω ότι έχουν έρθει πάρα πολύ με τα σκυλάκια τους. Για να κάνουν βόλτα.
1: Και μικρότερα και μεγαλύτερα σκυλιά έχει εδώ. Πάρτε και εσείς το σκυλάκι σας να έρθετε. Είναι φανταστικά εδώ στο Dog Festival.
0: Έτσι. Εν τω μεταξύ, βλέπω με τι καμάρι πηγαίνουν οι ιδιοκτήτες.
1: Ναι,
0: αν το πω έτσι. Με τα σκυλάκια τους. Δηλαδή, πραγματικά. Και τα έχω δει μερικά που είναι και περιποιημένα.
1: Έτσι πρέπει.
0: Είναι κυριακάτικη βόλτα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραία. Για οτιδήποτε θέλετε για την περιποίηση.
1: Για το grooming.
0: Για το grooming, που να σου πω κάτι, ειδικά σε κάποια σκυλάκια τα οποία έχουν και φοβερό τρίχωμα και πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση, που όλα βέβαια είναι ωραία γιατί το κάθε ένα έχει τη δικιά του χάρη.
1: Εννοείται. Και για τον κηδεμόνα το δικό του το σκυλάκι είναι το πιο όμορφο.
0: Καλά, εννοείται. Πάντα.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Πάντα. Δεν το συζητώ. Πρέπει να σας πω ότι θα βρείτε τα πάντα για την περιποίηση. Ό,τι χρειάζεται για την περιποίηση του σκύλου σας θα το βρείτε εδώ. Και όχι μόνο αυτό, και για την τροφή και για το, γενικότερα οδηγίες, για το πώς μπορείτε να θα μιλήσετε και με ειδικούς. Θα ακούσετε και πολύ ωραίες συζητήσεις, ομιλίες που γίνονται κάθε ώρα.
1: Μέχρι το απόγευμα έχει πολλά και διαφορετικά θέματα. Υπάρχουν εδώ ειδικοί, υπάρχουν κτηνίατροι, υπάρχουν εκπαιδευτές που αναλύουν πολλά και διαφορετικά θέματα. Μας λύνουν πολλές απορίες που ενδεχομένως έχουμε.
0: Βέβαια, και ειδικά αν είστε καινούριος ιδιοκτήτης, να ξέρετε ότι έχετε και πολλά πράγματα να μάθετε. Τα οποία βέβαια τα απολαμβάνεις κιόλας. Γιατί ένα μπάνιο, παραδείγματος χάρη, με το σκύλο σου είναι μια εμπειρία, ρε παιδί μου.
1: Εν τω μεταξύ, άκουσα προηγουμένως από τον Πάνο ότι ήταν σε ένα περίπτερο που είχε, λέει, και οδοντόβουρτσες και οδοντόκρεμες για τα σκυλάκια.
0: Οδοντόβουρτσα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Να φεύγεις διακοπές και να παίρνεις τις δικές σου οδοντόβουρτσες.
1: Τον SSR του σκύλου και τον SSR του δικό σου. Φανταστικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Γιατί πρέπει να περιποιούμαστε και τα ζωάκια μας. Είμαστε στο Dog Festival, είμαστε στο παλιό μαξοστάσιο του ΟΣΥ, στον Γκάζι.
0: Δεύτερη μέρα. Και θυμίζω ότι μπορείτε να μπείτε και στο Dog

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5.

0: Είμαστε εδώ στην άνοδο της Πειραιός, στο Γκάζι, στο παλιό μαξοστάσιο του ΟΣΥ και είμαστε βέβαια στο Dog Festival. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι έχουν έρθει με τα σκυλάκια τους και περνάνε επίσης καταπληκτικά, ενημερώνονται, κάνουν αγορές. Έχει πολύ ωραία αναμνηστικά έτσι για να πάρεις,
1: ναι.
0: Μπλούζες για να φτιάξετε και γενικά νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε και πολύ ωραία δώρα και για τα σκυλάκια σας και για εσάς, να βγάλετε και υπέροχες φωτογραφίες που λέγαμε πριν από λίγο.
1: Σωστά, και να πάρετε μέρος και στις ομιλίες που έχει, γιατί έχει μέχρι για αργά το απόγευμα πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες από ειδικούς. Ελάτε εδώ, είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα, Κυριακή, να κάνετε τη βόλτα σας. Πάρτε και το τετράποδό σας μαζί, το σκυλάκι σας, ή ακόμα και αν δεν έχετε σκυλάκι και αγαπάτε πολύ τα σκυλάκια. Ελάτε, εδώ είναι το σημείο συνάντησης Dog Community. Η χαρά δεν λέγεται. Και μικρών και μεγάλων και τετράποδων.
0: Έχει και meet and greet, να ξέρεις.
1: Έχει.
0: Τα σκυλάκια μεταξύ τους.
1: Τέλεια.
0: Γιατί
1: κάνουν και γνωριμίες, βέβαια.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό, δηλαδή πραγματικά που βλέπεις που μυρίζει το ένα το άλλο,
1: ναι,
0: για να αναγνωρίσει τι γίνεται.
1: Βεβαίως.
0: Στο πεδίο. Να ξέρετε ότι έχει και πάρα πολύ ωραία έτσι για να, και για να φάτε, να πιείτε τον καφέ σας,
1: να
0: πάρετε ένα γλυκό.
1: Και πολύ ωραία κοκτέιλς.
0: Ναι, και κοκτέιλς. Και να ξέρετε ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Οπότε μην χάσετε αυτή τη βόλτα. Σας περιμένουμε εδώ ζωντανά με Love 97,5 στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στην Πειραιώς, στο ύψος εδώ που είναι το Γκάζι.
1: Ναι.
0: Σας περιμένουμε με Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Συζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας στη γυναίκα, λέει να σου ρωτήσω κάτι, τι θες να κάνουμε, να φάμε ή να κάνουμε σεξ. Του λέει ό,τι θες, πάντως φαγητό δεν έχει.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. LAM 97,5.

0: Λοιπόν, γελάω πάρα πολύ γιατί βλέπω τους μικρούς τετράποδους φίλους που έρχονται εδώ στα μπαρ και αράζουν απ' έξω και δεν θέλει να φύγει κανένας κάτω από τις τέντες. Ναι. Και περνάνε φανταστικά. Και σου λέει, όπα, εδώ είμαστε.
1: Και έχει και πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσεις το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του κάθε σκυλιού. Ναι, που είναι διαφορετική. Βλέπεις άλλα που είναι πιο δραστήρια, άλλα που είναι πιο νοχελικά, άλλα που ψιλοβαριούνται, άλλα που θέλουν να ξερευνήσουν τα πάντα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε είναι στο Dog Festival.
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Ναι, στο παλιό αμαξοστάσιο στο Γκάζι και σας περιμένουμε. Δεύτερη μέρα του Dog Festival. Είναι η πρώτη ετήσια γιορτή. Ελπίζουμε να συνεχιστεί και για τα επόμενα πολλά, πολλά, πολλά χρόνια, γιατί είναι άκρως ενδιαφέρουσα. Έχει όλα τα περίπτερα με ειδικούς που μπορούν να σας λύσουν οποιαδήποτε απορία έχετε και να σας ενημερώσουν. Και έχει και υιοθεσίες που έμαθα ότι χθες πήγανε πάρα πολύ καλά. Πάνω από 10 σκυλάκια βρήκαν την καινούργια τους οικογένεια.
0: Πάρα πολύ. Αυτό πολύ ευχάριστο, παιδιά, να το ξέρετε.
1: Ελπίζω να πηγαίνουμε ανάλογα και σήμερα. Σήμερα βλέπω έχει και πάρα πολύ κόσμο. Είναι πολύ ωραία στιγμή. Έχει πολύ ωραίο καιρό, πολύ ωραία μέρα και σας περιμένουμε όλους.
0: Και μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας, να δείτε πάρα πολλά πράγματα, να ενημερωθείτε και βέβαια εννοείται ότι μπορείτε να έρθετε και από εδώ που είναι και τα μπαρ, να καθίσετε, να απολαύσετε ένα καφέ, ένα φαγητό, παγωτό και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έχουν τα παιδιά εδώ, που έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και από ό,τι είδανε και πολλοί χορευταράδες. Πού πήγε, είστε μια φίλη από εδώ από δίπλα.
1: Ναι, ναι, εδώ δίπλα.
0: Πολύ χορευταρού. Ναι. Ήταν σε πολύ καλή. Είχε μπει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Γιατί για μας καλοκαίρι είναι ακόμα.
1: Ακόμα καλά.
0: Εντάξει, εννοείτε, δεν το συζητώ, παιδιά. Εννοείτε. Είναι και πάρα πολύ ωραίος ο καιρός. Είναι ότι πρέπει για βόλτα έτσι καλοκαιρινή και να περάσετε πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει όμως και το πρόγραμμα, ε.
1: Υπάρχει το πρόγραμμα. Αν θέλετε να το δείτε αναλυτικά, μπαίνετε στο dogfestival.gr. Υπάρχει πρόγραμμα με ομιλίες που υπάρχουν κατά τη διάρκεια όλη τη ημέρα μέχρι αργά το απόγευμα. Η ώρα τώρα είναι 2, για
0: ναι,
1: να δω. Λοιπόν, τώρα...
0: 2 παρά τέταρτο.
1: Ωραία. Τώρα λοιπόν έχουμε σκύλος και άνθρωπος στις 2 η ώρα. Λοιπόν, το άνοιγμα της καρδιάς, γιατί ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος της ψυχικής υγείας και πώς ένας άνθρωπος μπορεί να ξεκλειδώσει τα συναισθήματά του και να μετακινηθεί από το φόβο στην αγάπη μέσα από μια θεραπευτική σχέση ζωής.
0: Εχθές είδα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, ναι, και πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις δηλαδή που έγιναν.
1: Και σήμερα.
0: Και σήμερα είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε να έρθετε, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να μιλήσετε με άλλους ιδιοκτήτες.
1: Να κάνουν και τα σκυλάκια τις γνωριμίες.
0: Καλά, ναι, έχει και πολύ. Meet and greet, αυτό που έλεγα κανονικά.
1: Ναι.
0: Οπότε, σας περιμένουμε μέχρι τις 3 θα είμαστε ζωντανά. Εμείς έχουμε μεταφέρει το στούντιο του Love 97,5 εδώ, στο παλιό αμαξοστάσιο C στο Γκάζι. Και σας περιμένουμε να έρθετε να τα πούμε από κοντά, να δείτε όλα αυτά τα ωραία που σας είπαμε και να απολαύσετε και όπως σας είπα και τον καφέ σας και το φαγητό σας και το παγωτό σας και βέβαια με τις μουσικές του Love 97,5.

0: Ήταν η πιο ωραία ερώτηση που άκουσα.
1: Ποιο?
0: Από τον Πάνο. Ναι. Που ρώτησε το σκυλάκι αν ξέρει την Ευρυδίκη. Ήταν πολύ ωραίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Και γενικά έχει ένα ενδιαφέρον, νομίζω, η μουσική. Είναι κάτι που αρέσει και στα σκυλάκια. Δηλαδή, υπάρχει ένα είδος μουσικής, ας πούμε, που μπορεί να τα χαλαρώνει, να τα ηρεμεί, όπως και στους ανθρώπους. Έχουν και εκείνα τα γούστα τους.
0: Κοίταξε να δεις. Έχω δει και σκυλάκια τα οποία παθαίνουν πλάκα, τους αρέσει πάρα πολύ η μουσική.
1: Ναι.
0: Το συγκεκριμένο που ρώτησε προηγουμένως, από ό,τι άκουσα από τον ιδιοκτήτη, είπε ότι δεν έχει και τρελό πάθος.
1: Ναι, με τη μουσική. Δεν ήθελε.
0: Όχι με την Ευρυδική προς Θεού, δηλαδή.
1: Όχι με την Ευρυδική,
0: γενικά,
1: με τη
0: δεν είχε τη μουσική. Ναι,
1: ναι, ήταν υπάρχουν... ιρέα το σκυλάκι και ήταν και ένα κουκλάκι.
0: Η ιρέα ήταν
1: όμορφη.
0: Καταπληκτική. Ναι. Καταπληκτική. Αλλά να σου πω κάτι, τα περισσότερα από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχω δει τουλάχιστον, περνάνε πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Ειδικά άμα βλέπουν τους ιδιοκτήτες να χορεύουν, να κάνουν πολύ... μεγάλη, χαρά, μεγάλη χαρά.
1: Και τραγουδάνε και με έναν τρόπο. Για τα ίδια.
0: Όντως.
1: Υπάρχουν και αυτά λοιπόν. Βρισκόμαστε στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι, όπου εδώ για δεύτερη μέρα γιορτάζουμε το Dog Festival για πρώτη χρονιά και σας περιμένουμε όλους να πάρετε και τα σκυλάκια σας και να έρθετε εδώ. Είναι σημείο συνάντησης, είμαστε όλοι μία παρέα, εκθέτες και επισκέπτες, και σας περιμένουμε και εσάς, γιατί είναι μία φανταστική βόλτα μεσημέρι Κυριακής.
0: Έτσι, και ακόμη και να μην έχετε κάποιο τετράποδο φίλο, μπορείτε να έρθετε να κάνετε τη βόλτα σας, να ενημερωθείτε,
1: σωστά,
0: να μάθετε, να ακούσετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Είπαμε και με τους εκθέτες θα μιλήσετε και συζητήσεις θα ακούσετε που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πιείτε και τον καφέ σας, το κοκτέιλ σας, το φαγητό σας.
1: Θα παρακολουθήσετε Πάπι Γιόγκα που έχει πάρα πολύ Πάπι ενδιαφέρον.
0: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, καταπληκτικό.
1: Και παράλληλα, να στηρίξουμε παρακαλώ και τις φιλοζωικές οργανώσεις που κάνουν πολύ σημαντικό έργο. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και υιοθεσίες για αδέσποτα σκυλάκια και σήμερα. Χθες πήγε πάρα πολύ καλά. Περισσότερα από 10 σκυλάκια βρήκαν την καινούργια τους οικογένεια και φαντάζομαι ότι και σήμερα κάτι ανάλογο θα δούμε. Να βρούμε σκυλάκια, να βρούμε καινούργιες οικογένειες για τα σκυλάκια αυτά. Όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα στο Dog Festival εδώ, στο παλιό Μαξο Στάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι.
0: Εμένα μου ζητήσανε για υιοθεσία και τον Κανέλο, να ξέρεις. Γιατί τον είδα που χόρευε τόση ώρα.
1: Χόρευε.
0: Μου λέει συγγνώμη, το παλικάρι είναι για υιοθεσία. Λέω, παιδιά, τον δίνουμε. Σε τιμή ευκαιρία τώρα. Λοιπόν, σας περιμένουμε μέχρι τις 3 ζωντανά με Λάβ 97,5 εδώ στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου,

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
6: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο ΛΑΒ 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Λοιπόν, είναι μεσημέρι Κυριακής. Τι ωραία που περνάμε εδώ στο Doc Festival, όπου βρίσκεται στο παλιό μαξοστάσιο του ΟΣΥ.
1: Επειδή
0: μας στέλνετε πολύ μηνύματα και μας λέτε παιδιά που είστε, προλαβαίνετε να έρθετε στην άνοδο της Πειραιώς, στο ύψος στον Γκάζι εδώ. Μπορείτε να έρθετε, να μας δείτε και από κοντά, να τα πούμε. Να βγάλουμε και φωτογραφίες. Να πούμε και στο Μανώλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έφερε και υπέροχα γλυκά.
1: Και σήμερα.
0: Και σήμερα, γιατί μας έχει ταράξει τα γλυκά ο Μανώλης. Δηλαδή,
1: οφείλουν... Έχει γλυκάνει πάρα πολύ αυτές τις μέρες.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Και να έρθετε κι εσείς, όπως έχουν έρθει και πάρα πολλοί φίλοι ακροατές και έχετε περάσει από εδώ, τα έχουμε πει και από κοντά.
1: Βέβαια.
0: Να απολαύσετε υπέροχες γεύσεις που θα βρείτε εδώ, γιατί και το φαγητό σας μπορείτε να απολαύσετε έτσι τώρα το μεσημέρι.
1: Σωστά.
0: Αλλά να ξέρετε ότι μπορείτε να κάνετε και μια πάρα πολύ ωραία βόλτα. Δεν έχεις κάποιο σκυλάκι, μπορείς να έρθεις ακόμη και για να υιοθετήσεις.
1: Πόσο, ναι, α, σωστά. Πολύ σωστά το λες. Γιατί έχουμε και αδέσποτα τα οποία ψάχνουν την καινούργια τους οικογένεια. Οπότε είτε έχετε σκυλάκι, είτε αγαπάτε τα σκυλάκια, είτε θέλετε να κάνετε μια πάρα πολύ ωραία βόλτα, εδώ είναι το σημείο συνάντησης, Dog Festival, η δεύτερη μέρα του φεστιβάλ. Σας περιμένουμε, έχει πολύ ωραία μέρα. Είναι το σημείο συνάντησής μας, περνάμε φανταστικά.
0: Ήταν ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ ωραίο και το Σάββατο χτες που ήρθαμε και από νωρίς και είδαμε και πάρα πολλά πράγματα. Μαθαίνουμε κιόλας, ακόμη και αν έχω. Εγώ βέβαια έχω γάτες.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι αυτό που συζητούσαμε, ότι ο σκύλος είναι, παιδί μου, άλλη κατάσταση.
1: Ο σκύλος δηλαδή... είναι ο καλύτερος φίλος
0: ναι,
1: του ανθρώπου.
0: Ναι, ναι, ναι. Και να σου πω και κάτι. Έχω δει και πάρα πολλούς φίλους που τα έχουν συνδυάσει όλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο σκύλος είναι ένας σύντροφος ο οποίος μπορεί να κάνει παρέα. Με όλους. Είτε έχει χελώνα στο σπίτι, είτε έχει ψάρι, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να έρθετε να ενημερωθείτε. Και όσους το έχετε στο μυαλό σας και δεν έχετε κάποιες πληροφορίες που θα θέλετε να μάθετε, ρε παιδί μου, για τη φροντίδα, γιατί αυτά θα πρέπει να τα ξέρεις από πριν.
1: Σωστά.
0: Γιατί αυτό το παίρνω ένα σκυλάκι και μετά θυμάμαι και λέω, α, δεν τα ήξερα αυτό, δεν ήξερα αυτό,
1: θα
0: δεν ήξερα
1: εκείνο. Θα τα βρούμε στην πορεία.
0: Είναι
1: ότι
0: λάθος.
1: Πρέπει να έχεις λίγο εκπαιδευτεί εσύ ως κηδεμόνας και μετά να αποκτήσεις το σκυλάκι σου. Οπότε αν έχετε απορίες ή αν έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο που σκέφτεστε πολύ σοβαρά να υιοθετήσετε ένα σκυλάκι. Ελάτε από εδώ, έχει ομιλίες μέχρι αργά το απόγευμα από εκπαιδευτές, από κτηνιάτρους. Έχει πολλά περίπτερα που μπορείτε να λύσετε οποιαδήποτε απορία έχετε και φυσικά υπάρχουν και αδέσποτα.
0: Εννοείται.
1: Μπορεί να βρείτε τον έρωτα ξαφνικά εδώ.
0: Και έτσι και γίνεται να ξέρεις πάντα. Πάντα βλέπεις και λες αχού και τελειώνει εκεί
1: αυτό
0: όλη η ιστορία.
1: Να σας διαλέξει μάλλον το σκυλάκι.
0: Έτσι.
1: Όχι εσείς να διαλέξετε το
0: καλά,
1: σκυλάκι.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι αυτό γίνεται. Αυτό
1: έτσι
0: γίνεται. Λοιπόν, να μείνετε μαζί μας εδώ. Είστε στον Love 97,5. Εκπέμπουμε ζωντανά από το αμαξοστάσιο, το παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Εδώ βρίσκεται για ένα διήμερο το Dog Festival και σας περιμένουμε με Love 97,5.

0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και συναυλία αναβίση, μην το ξεχνάμε αυτό,
1: που έρχεται.
0: Μια και την ακούσαμε.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε ζωντανά εδώ στο Doc Festival. Είμαστε στην Οδό Πειραιώς, στην Άνοδο, στο παλιό μαξοστάσιο του ΟΣΥ, στο Γκάζι. Και σας περιμένουμε να έρθετε. Έμαθα ότι οι ομιλίες θα είναι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Σωστά. Και το Doc Festival μέχρι τις 8.
0: Α.
2: Οπότε έχετε πολλή ώρα μπροστά σας. Ομιλίες πολύ ενδιαφέρουσες, με πολλά και διαφορετικά θέματα. Υπάρχουν ειδικοί που θα μας ενημερώσουν και εκτινίατροι και εκπαιδευτές σκύλων. Ακόμα και ψυχολόγοι, γιατί και η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Εννοείται.
2: Και η δική μας και το σκύλιο μας.
0: Εννοείται. Βέβαια, το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε και στο docfestival.gr. Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Και βέβαια, όταν έρθετε εδώ στην έκθεση, να ξέρετε ότι υπάρχουν stand με όλες τις ομιλίες αναλυτικά που μπορείτε να δείτε τι ακριβώς σας ενδιαφέρει. Εγώ θα έλεγα να τα παρακολουθήσετε όλα, μιας και θα έρθετε, να κάνετε και τη βόλτα σας, να μιλήσετε. Θα δείτε πάρα πολύ κόσμο που λέει τις εμπειρίες του.
2: Σωστά.
0: Πάρα πολλούς ιδιοκτήτες που λένε εμπειρίες για το πώς περνάνε, τι κάνουν σε μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί και αυτά πρέπει να τα ξέρεις. Να είσαι λίγο alert.
2: Και ναι, ενημερωθείτε λοιπόν από τους ειδικούς και από τους ιδιοκτήτες των σκύλων. Επίσης, αν έχετε το σκυλάκι σας, να το φέρετε εδώ στο Dog Festival. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί έχει πολλά σκυλάκια, κάνουν και γνωριμίες. Επίσης, αν τα αγαπάτε τα σκυλάκια ή αν ενδιαφέρεστε και θέλετε να μπείτε στη διαδικασία να υιοθετήσετε ένα σκυλάκι, εδώ είναι το κατάλληλο σημείο. Είμαστε το Dog Community, όλοι χαρούμενοι άνθρωποι.
0: Έτσι. Σας περιμένουμε λοιπόν εδώ και όλη η παρέα του Love 97,5.

0: 97,5.
1: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Το

0: Τι ωραία που κλείνει η εκπομπή με την πρώτη οθεσία για σήμερα. Το άκουσα και πολύ χάρηκα. Πάρα πολύ χάρηκα.
1: Κάναμε μία βόλτα προηγουμένως και είδαμε όλα αυτά τα σκυλάκια που είναι προς ανέβρεση της νέας τους οικογένειας. Είναι όλα υπέροχα, είναι όλα φανταστικά και περιμένουν να υιοθετηθούν. Και ευτυχώς είχαμε την πρώτη υιοθεσία,
0: είχαμε την πρώτη υιοθεσία και
1: πριν από λίγο.
0: Άκουσα ένα μικρό φίλο, ο Αντώνης, ναι, ο οποίος υιοθέτησε το συγκεκριμένο σκυλάκι που ήταν αρσενικό. Και ψάχαμε για όνομα, ναι, από ό,τι άκουσα.
1: Ο Αντώνης λοιπόν είναι ένα πολύ τυχερό παιδί που θα γίνει ακόμα πιο χαρούμενο μετά την υιοθεσία αυτή.
0: Εννοείται. Και βέβαια και εσείς που θα έρθετε εδώ μέχρι τις 8 το βράδυ, να ξέρετε ότι θα έχετε την ευκαιρία να τα συναντήσετε που είναι όλα κουκλιά εντωμεταξύ. Είναι να μην ξέρεις ποιο να πάρεις.
1: Ναι.
0: Τα οποία περιμένουν εδώ στα περίπτερα για να τα υιοθετήσετε. Ευκαιρία είναι να έρθετε, να τα δείτε από κοντά, να παίξετε, να γνωριστείτε και μακάρι
1: και
0: να βρείτε
1: διαλέξουν
0: τον επόμενό σας φίλο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είναι και τρομερή συντροφιά.
1: Πραγματικά. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, χρειάζεται να είμαστε και υπεύθυνοι. Και οι δαιμόνες δεν είναι παιχνίδια. Είναι οι πιστοί μας φίλοι. Είναι οι φίλοι που θα περάσουμε τα επόμενα χρόνια μαζί τους. Οπότε πρέπει να είμαστε και εμείς υπεύθυνοι. Και εδώ είναι το σημείο που μπορείτε να ενημερωθείτε και να σας συμβουλεύσουν για όλα αυτά που χρειάζεστε και να λύσετε οποιαδήποτε απορία έχετε. Έχει και ομιλίες μέχρι τις 7.30 ακριβώς με τους ειδικούς. Οπότε εδώ, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι που είμαστε στο Dog Festival, είναι το σημείο που πρέπει να έρθετε αν θέλετε κι εσείς να αποκτήσετε ένα σκυλάκι.
0: Λοιπόν, εμείς τώρα φεύγουμε.
1: Ναι.
0: Δεν φεύγουμε από την έκθεση. Εδώ θα είμαστε.
1: Φεύγουμε από τον αέρα του Λάβεν
0: 10,5. Φεύγουμε, αλλά μην ανησυχείτε γιατί το ραντεβού μας πλέον ξεκινάει κανονικότατα από αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς να δω τι ρολόγια πρέπει να βάλω για να ξυπνήσουμε αύριο. Δηλαδή μετά από όλο τον Αύγουστο και όλο αυτό το διάστημα του Σεπτεμβρίου, να δω πώς θα ξυπνήσουμε αύριο το πρωί. Αν και εσείς είστε το πρωί στο δρόμο, από νωρίς, μην ξεχάσετε να συντονιστείτε στις 7 ακριβώς. Θα είμαστε στον αέρα του Love 97,5 για τη νέα σεζόν.
1: Σωστά.
0: Όπου έχουμε και πάρα πολύ ωραία πράγματα, έχουμε ετοιμάσει για αύριο.
1: Ανυπομονούμε.
0: Ναι, έχουμε και πολλά καινούργια πράγματα. Ναι. Να συντονιστείτε το πρωί, γιατί πραγματικά θα περάσουμε και από αύριο πάρα πολύ ωραία μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι.
1: Την επόμενη σεζόν
0: θα
1: συμπληρώσουμε με όλες τις όμορφες στιγμές. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο μεσημέρι. Είπαμε ραντεβού εδώ, στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Σας περιμένουμε μέχρι τις 8, είναι ανοιχτά. Ελάτε και εσείς να κάνετε μια υπέροχη βόλτα και ραντεβού εμείς στις 7 η ώρα το πρωί στον Love 97,5.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Το Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιώς.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
2: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
3: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
12: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό back to school event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to school, Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Το γελάς. Δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σταφύλια σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τον οσαλάτες Rio Mare. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
0: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: 97,5.
1: Και τώρα ξεκινάει το top 10 των ακροατών του Love 97,5.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριλίτα και καλώς ήρθατε στο πρώτο κυριακάτικο top 10 των ακροατών για τη νέα σεζόν, εδώ στον Love 97,5. Και σήμερα έχω να σας πω ότι πριν έρθω εδώ, πέρασα και εγώ από το Dog Festival στο παλιό αμαξοστάσιο στο Γκάζι και πραγματικά ήταν καταπληκτικά. Υπέροχη διοργάνωση, πολλής κόσμος, παντού τετράποδοι φίλοι και μια απίστευτα όμορφη ατμόσφαιρα. Είδα φυσικά και τον Δημήτρη με την Ιωάννα που έκαναν πάλι χαμό στη ζωντανή εκπομπή του Love 97,5. Αυτό όμως που χάρηκα περισσότερο ήταν που συνάντησα αρκετούς από εσάς και μου λέγατε ότι με ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο και περιμένετε με αγωνία να μάθετε ποιο τραγούδι θα βρεθεί στο νούμερο 1. Σας ευχαριστώ πραγματικά γιατί αυτό είναι ό,τι πιο όμορφο μπορείς να ακούσεις στην αρχή μιας καινούργιας σεζόν. Για να δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το πρώτο κυριακάτικο νούμερο 1. Ξεκινάμε από το νούμερο 10, Patti Smith με το Because the Night και αμέσως μετά, στο νούμερο 9, Holland Oates με το Main Eater.

κάνει να καταλάβεις αμέσως ότι τελείωσε ο Αύγουστος, αυτό είναι η κίνηση στην Αθήνα. Μέσα σε λίγες ημέρες άλλαξε τελείως η εικόνα στους δρόμους. Γύρισε ο κόσμος, άνοιξαν πάλι οι δουλειές και εκεί που τον Αύγουστο νόμιζες ότι η Αθήνα ήταν όλη δική σου, τώρα ξαναβλέπεις τα γνωστά μας μποτιλιαρίσματα. Εγώ θυμάμαι μέσα στον Αύγουστο είχα ξεκινήσει για ένα ραντεβού υπολογίζοντας, από συνήθεια, ότι θα χρειαστώ τουλάχιστον 40 λεπτά και τελικά έφτασα σε λιγότερο από 20. Για λίγες μέρες ζήσαμε το όνειρο. Πήγαινες παντού τόσο γρήγορα που σχεδόν έψαχνες δικαιολογία για να κάνεις άλλη μία βόλτα. Τώρα όμως επιστρέψαμε στην πραγματικότητα. Επιστρέφουμε και στη δεκάδα μας, με Σάκη Ρουβά και Κάνε Με στο νούμερο 8 και αμέσως μετά στο νούμερο 7, Ντομένικα με το Μέσα στη Βουή του Δρόμου.

Και μιας και μιλάμε για επιστροφές, από αύριο το πρωί επιστρέφει και κάτι που μας έλειψε πολύ. Επιτέλους, στις 7 το πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα ξανά μαζί στον Love 97,5. Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα είστε εκείνη την ώρα μέσα στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας στη δουλειά. Η κίνηση μπορεί να μην είναι και το αγαπημένο μου πράγμα, για να το πω ευγενικά, αλλά τελικά πόσο διαφορετικά περνάει η ώρα όταν έχεις καλή μουσική και μια παρέα που σε κάνει να χαμογελάς? Οπότε από αύριο στις 7 τα πρωινά μας αποκτούν ξανά την παρέα τους και νομίζω ότι έτσι η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται λίγο πιο εύκολη. Εμείς συνεχίζουμε τώρα στο νούμερο 6 με Ray Parker Jr. και Ghostbusters και στο νούμερο 5 George Harrison με το Got My Mind Set On You.

πρώτο Σαββατοκύριακο της νέας σεζόν και νομίζω ότι ξεκινήσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Είχαμε Dog Festival, δύο ζωντανές εκπομπές με τον Δημήτρη και την Ιωάννα, συνάντησα από κοντά αρκετούς από εσάς και φυσικά ξαναβρεθήκαμε εδώ με το Top 10. Και θέλω φέτος να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επικοινωνία. Να μου γράφετε, να μου λέτε ποια τραγούδια αγαπάτε, ποια θέλετε να δείτε στην κορυφή και φυσικά να συνεχίσετε να ψηφίζετε, γιατί αυτή είναι η δική σας δεκάδα. Στείλτε μου και τα μηνύματά σας στο Viber του Love 97,5 στο 694-711-11. Πλησιάζουμε τώρα στην κορυφή. Στο νούμερο 4, Δέσποινα Ολυμπίου με το Πες το δυνατά. Και αμέσως μετά στο νούμερο 3, Red Hot Chili Peppers με το Can't Stop.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Και φτάσαμε στις δύο πρώτες θέσεις του πρώτου Κυριακάτικου Top 10 της νέας σεζόν. Στο νούμερο 2, OMD με το Electricity και στο νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα, Αντώνης Ρέμος με το Όλος Δικό Σου. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο μας Σαββατοκύριακο και θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπέροχη υποδοχή, για τα μηνύματα και ιδιαίτερα όσους συνάντησα σήμερα στο Dog Festival και μου είπατε από κοντά ότι περιμένετε κάθε εβδομάδα τη δεκάδα μας. Μου δώσατε ακόμα περισσότερη όρεξη για τη φετινή σεζόν. Εμείς ανανεώνουμε το δικό μας ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ στον Love 97,5. Και μην ξεχάσετε, αύριο το ξυπνητήρι χτυπάει λίγο νωρίτερα. Στις 7 το πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα επιστρέφουν για να μας κρατήσουν ξανά παρέα στα πρωινά μας, ακόμα και όταν είμαστε κολλημένοι στην κίνηση. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, καλή επιστροφή σε όλους και μείνετε συντονισμένοι στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Αγαπητοί ακροατές, προσδεθείτε. Σε λίγο μπαίνουμε στην τροχιά των Star Wars.
1: Με τελικό προορισμό το εμπορικό πάρκο Top Parks Πειραιός στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 με 5.
0: Με live μετάδοση από το διαστημόπλαιο του Love 97,5 με πιλότους τον Δημήτρη Ψαματίκα και την Ιωάννα Τσέλιγκα και όχι μόνο. Ένα μοναδικό Back to School event με θέμα Star Wars έρχεται στο Top Parks 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Γαλαξιακές περιπέτειες, παιχνίδια για όλους, πολλά δώρα και εκπλήξεις και για να κάνετε και όλες τις σχολικές αγορές φυσικά.
1: Back to School Star Wars. Λίγο μετά από τον αγιασμό στα σχολεία. Μην αγοράσετε σχολικά μέχρι τότε. Σας περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Top Parks στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζεύα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
10: Back to School σημαίνει Back to Escape Center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
11: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
13: Η πόρνη από πάνω.
14: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
13: Η πόρνη από πάνω.
14: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
15: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων... Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,8.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου, ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat, όλο το καλοκαίρι.
1: Η ώρα είναι 11.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες, να μη σου λέω πως αγαπάω θες.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Congratulations. Thank you, ladies.
1: Αυτό το καλοκαίρι παίζει δυνατά. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: είναι να έρθω.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.